0: Κόστρο. Πριν.
1: Πού πώ θα διασφαλίσει. Εγώ. Κομμένα.
0: Κόσαβα, κόσαβα, κόσαβα. Όχι, μπορεί να τσαμπώνα, τσαμπώνα, τσαμπώνα. Κόσαβα, κόσαβα, κόσαβα, όχι, μπόνατσα, μπόνατσα, μπόνατσα. Σιτουάτσια, ο μπόνατσι είναι τέσκα.
2: Στα δράδυ μου, πριε.
0: Ρέτσι μου, τα νεποδούδι μανίστα το κνέτο.
3: My sponsor. Finally, without them, life would have been much harder.